Σαν τα ρίς σφάγαν αχάλι βάραζι. Σαν τα ρίς κι αγαραμ τα τσμίντα. Τπίλησο ψις τα βάρτεβις πχαρέω. Ουσένοτ σιτσοτσχλε αρμίντα. Σαν τα ρίς σφάγαν αχάλι βάραζι. Sadaris, jaharam tatminda.